Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Bruno Mars, Chloe με Timbaland και Roger Sanchez. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Adam Lambert και Under the Rhythm.

Αυτός ήταν ο Adam Lambert. Έχει στοιχεία από το Around the World, την γνωστή μελωδία των ATC. Ήταν το νέο του single Under the Rhythm και είπα τώρα στον Bruno Mars και το νέο του single On My Soul μέσα από το πρόσφατο album του The Romantic. Ενώ το I Just Might παραμένει στις υψηλότερες θέσεις του Airplay Charts στη χώρα μας, το νέο επερχόμενο hit αποδίδει φόρο τιμή στον ήχο της Motown και των κλασικών soul και funk thrillon της δεκαετίας του 70. Αλήθεια, ξέρατε ότι ο Bruno Mars ξεκίνησε την καριέρα του ως μιμητής του Elvis Presley σε show στη Χαβάη. Το νέο του single έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Magic Jordan και Cold στο New Music Show και πάω τώρα στην Chloe, η οποία έγινε γνωστή μαζί με την αδερφή της Halle Bailey ως duo που ανακαλύφθηκε από την Beyoncé. Τώρα πια μόνη της συνεργάζεται με τον Timbaland για ένα κοινό mixtape με τίτλο Resurrection. Περιλαμβάνει 12 τραγούδια και χρησιμεύει ως ένα είδος αναγεννητικού έργου για την Αμερικανίδα. Συνολικά είναι ένα project που ενώνει διαφορετικές γενιές, με την Chloe να συνεχίζει την πορεία της προς έναν πιο όριμο solo ήχο, ενώ ο Timbaland επιστρέφει σε πιο ενεργό ρόλο ως δημιουργός νέων R&B συνεργασιών. Ένα από τα tracks που ξεχώρισα είναι το Better Than She Can που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και είναι η νέα συνεργασία των Τρενάκρια με την δική μας Κλαδία στο Say My Name, έχοντας στοιχεία από το The Riddle του Nick Kershaw. Και πάω τώρα στο The Night, το οποίο είναι σε ανωδική πορεία στις λίστες επιτυχιών στη Γαλλία. Η συνεργασία των Covery και των Άτι με τον Mr. Mind έχει βρεθεί ήδη στο Top 10 στο Buzz Chart. Το τραγούδι αποτυπώνει την αδρεναλίνη του να χάνεσαι στο dance floor, ενώ οι στίχοι χρησιμοποιούν επιβλητικές εικόνες νυχτερινής ζωής. Το duo από την Ιταλία ξεκίνησε την καριέρα του τον Μάιο του 2012 και γρήγορα καθιερώθηκε στην ευρωπαϊκή club σκηνή. Το νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μικάλε και Chris Cron στο Perfect Stranger και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Winner Speak Americano των Yolanda Be Cool σε συνεργασία με τον D-Cup ήταν από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της προηγούμενης δεκαετίας. Έχει sample από το ιταλικό τραγούδι του 1956 του Vofal Americano στην απολυτάνικη γλώσσα του Renato Carosone, γραμμένο από τον ίδιο και την Νικόλα Σαλέρνο. Έφτασε στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιρλανδία και Φιλανδία, ενώ την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, ενώ στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 29. Ακούστηκε σε πολλές ταινίες όπως Μαδαγασκάρι 3, The Great Beauty και στο φιλμ του Peter Rabbit το 2018. Η Αμερικανίδα γυμνάστρια Gabby Douglas το χρησιμοποίησε στην τελική ρουτίνα επίδειξης που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Το Winner Speak Americano είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

Music Show σήμερα πέντημο, Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτές είναι οι επιτυχίες σήμερα. Jennifer Lopez και David Guetta, Save Me Tonight. Και πάντα στο Jubal, ένα δίδυμο από τη Σουηδία που γνωρίστηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας μέσω του SoundCloud και είχε ένα κοινό όραμα για να φτιάξει μουσική. Έγινε γνωστή με την επιτυχία του Dancing in the Moonlight, το οποίο γνώρισε τεράστια επίχυση σε ραδιόφωνα και playlist σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Από τότε έχουν χτίσει τη δική του ταυτότητα στο χώρο της μελωδικής dance pop σκηνής. Το Ocean House είναι το νέο του single και συνεχίζει το χαρακτηριστικό μείγμα του συγκροτήματος από πιασάρικες μελωδίες και χορευτική ενέργεια και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Tonight και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα ονόματα που ξεχώρισαν στη house σκηνή της Ελλάδας στην πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα ήταν και ο Dimmy Faze. Ο παραγωγός, εκτός από το ότι είχε βγάλει δύο άλμπουμς και αρκετά remixes, είχε βρεθεί στη σκηνή με σπουδαία ονόματα όπως ο Armin Van Buuren και ο Garth Emery. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν το All This Love που κυκλοφόρησε το 2005 και συμπεριλήφθηκε στην πρώτη του δουλειά με τίτλο Season 1. Στα φωνητικά την Mary Geras, αλήθεια πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

τέταρτο και τελευταίο μέρος του New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Taylor Swift και Opolite. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 2 Ιουλίου 2005 πραγματοποιήθηκε το Live Aid. Οι φιλανθρωπικές συναυλίες έγιναν 20 χρόνια μετά από το πρώτο Live Aid, εμφανίστηκαν πάνω από 1000 μουσικοί και μεταδόθηκε σε πάνω από 182 τηλεοπτικά δίκτυα και 2000 ραδιόφωνα. Οργανωτής ήταν και πάλι ο Bob Geldof, ο οποίος το είχε ανακοινώσει ένα μήνα νωρίτερα. Live events έγιναν σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο. Στη Βρετανική πρωτεύουσα εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων και οι Keane, οι οποίοι ερμήνευσαν το μαγικό Somewhere Only We Know, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Έτσι στο New Music Show και πάντα στη Μίζα, η οποία ανήκει στη νέα γενιά ανερχόμενων pop καλλιτεχνών που χτίζουν την ταυτότητά τους μέσα από τα social media και τις digital κυκλοφορίες. Η παρουσία της χαρακτηρίζεται από έντονη αισθητική και σύγχρονη pop κουλτούρα που απευθύνεται κυρίως σε Gen Z κοινό. Το νέο του single Louder έχει να κάνει με το να καταλαμβάνεις χώρο χωρίς να ζητάς συγγνώμη. Σύμφωνα με τη Μίζα, συχνά στις γυναίκες λένε να παραμένουν συμπαθητικές, σιωπηλές ή να κάνουν τον εαυτό τους ανεκτό για να ενταχθούν κάπου. Θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο EP της που θα βγει στις 17 Ιουλίου. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

0: Μπουτσίκα.
1: Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 2 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτσίκα. Τελευταίοι σήμερα JS και Crush. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.